0: Αχίνα βυσίνου σου. Χίρτου βυσίνου σου. Λούκας πατρούγκα, Χούλιαν Τάουαν, Δωροτεού Τάουαν, Κανιόου Παγίντα, Κουζίτσιν Ουασίν μα. Μάνε για τσακούντσου, ήμαρα η κούτσου Κουζίτσιν ψάρι. Τουρουχίν απούνε πένιαρις χαχάμου Ουασίμαν. Αιμίτας τα ουχάκους καχτήκου. Κούναν αστα χάκου βυσίνους.
1: Χάκου βυσίνους.
0: Χάκου βυσίνους.
2: Χάι,
0: χάι.
2: Δωροτεού Τάκα, πως τίμα μου ατέκουτσιν πατρούγκα. Ουασάντα, αλαργό Ιτάουαν.
0: Radio Pío 12.